0: στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
0: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Αγάπη αυτό δεν είναι μόνο, είναι πάθος και γι' αυτό συχνά τα μάτια κλαίνε.

και στον ιερό μου πιάνει αναθεμάτο μια φορά κι ας είχε ξεδιάνει.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λατό FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

Δηλαδή όχι, να λέμε την αλήθεια. Δεν του φταίει κανένας, μονάχος του τάθελε. Όταν κύριε ξεκινήσεις από το μηδέν να κατασκευάσεις κατάστημα, πρέπει να έχεις και τα μυαλά σου. Διότι εξυπήρου βέβαια και το κεφάλι πλακουτσό και το βλέμμα ετήσιο και η διάθεση πονηρά, αλλά έχει και λίγο το νου σου. Ευστράτιος δηλαδή το όνομα. Και από πιτσιρίς δόλωνε για πέρκες και γλυκό ψαρά στο ποτάμι. Στον καφενέ το γράφε καθαρά. Ούζον λεπτά 20, λεκούμι λεπτά 20 και κασόσα λεπτά 25. Κοίτανε ο καφενές του γέρου του που τα μέτραγε τα λεκούμια, αλλά ο Στράτος έκλεβε ζάχαρη. Έβρεχε την μπομπότα, την πασπάλιζε από πάνω, μέχρι που το πήρε χαμπάρι ο πατέρας του και του ρίξε τέτοιο ξύλο να αναστενάξουνε τα τζουμέρκα. Και από τότε φάνηκε τι άτιμο αρβάνι το κέρατο θα γινότανε. Έτσι και τσάκωσε τα 14, τον βάλανε στο ελαιοφορείο, άντε να πας παρακάτω να κάνεις καμιά προκοπή, καθώς με τις πέρκες δε βολεύεται ο άνθρωπος. Μεγάλη ήταν η Αθήνα, πολύ στραγαλάς, πολύ αλεπιτζής, πολύ κουλουράς και όλοι από τη Θεσσαλία. Ένας υπηρώτης δε βγήκε. Μονάχα ο Αλέξανδρος που το λέγανε Αλέκο και είχε δικό του εστιατόριο, αρνάκι καπαμά να μην τρώγεται και ψητό που μόλις μπαγιάτευε, το βάζε στη μηχανή και το έκανε ντολμαδάκι κοιμά. Το οποίον ρώτησε τώρα ο Αλέκος από πού σε ρε, και άμα έμαθε ότι είναι από τα ίδια βράχια, του κοτσάρισε μια μπλούζα βοηθό σερβιτόρου και έφερνε ο Στράτος ψωμί, μαχαιροπύρουνα, κατοστάρι, και τα αφήνανε δραχμάς μία ή λεπτά πεντήκοντα και έκανε σερμαγιά, ίσα που να βρεθεί ευτυχές το νέο έτος με 200 δικές του. Έλεγε το λοιπόν ο πατέρας του στον καφενέ, μεγάλη περιουσία έκανε ο Στράτος. Και έχινε τις σάλτσες ο Στράτος στα τραπεζομάντιλα, τον αληθόριζε στην καρπαζά ο κύριος Αλέκος και καλά περνάγανε. Όπου η μέρα αντινά, να σου ένας άλλος πατριώτης με καδένα, με κοιλιά, να βάζει απάνω την καδένα, με δόντια χρυσά και με τα όλα του. Λέει, «Από κι απάνω είσαι ρε». «Μάλιστα αφεντικό», έκανε ο Στράτος. «Αλλά μη φας παλαμίδα, είναι μπαγιάτικη και μπορεί να σε παλαμιδοθάψουνε». Πολύ το εκτίμησε αυτό ο καδενάτος και του λέει, «Εγώ έχω κατάστημα ιαλικά και άλλα είδη. Δεν έρχεσαι να σε πάρω κοντά μου, να μάθεις εμπόριο, που κάθεσαι εδώ πέρα και βρωμάς στη φαδοκόκορα». Πάει στο γυαλάδικο ο Στράτος και έξυπνος, μόλο που η κεφάλα του ήταν σαν πλανισμένη σανίδα, την έμαθε τη δουλειά. Έκλεβε κιόλας, καλά πήγε. Και επειδή ως ήτανε μόδα να σπάνε τα πιάτα στα μπουζούκια, πώς κάνει και λέει στον καδενάτο, «Αφεντικό, κάτω στην αποθήκη έχουμε του κόσμου το πιάτο το σκάρτο για πέταμα. Μου το δίνεις λεφτά 70, το πάσα κομμάτι να αδειάζει και ο τόπος». Ο καδενάτος δεν είχε ιδέα περί ανατολική μουσική. «Στο δίνω», του κάνει. Πάει το λοιπόν ο Στράτος στα μπουζουκομάγαζα και λέει, «Εσείς τα χρεώνετε 30, να σας φέρω εγώ με 1,5, θέλετε». Θέλανε, διότι ο άλλος, ο άτιμος, τους τα χρέωνε 2,5. Και ξεσήκωσε την υπόγα ο Στράτος και βρέθηκε με δραχμάς πάνω από 50 χιλιάρικα κατάθεσης. Και σκεφτότανε να αγοράσει κι αυτός καδένα, αλλά ύστερα πήρε μπάλα όλα τα ιαλοπολία και αγόραζε το σκάρτο. Πήρε και μια μοτοσικλέτα και να στα μπουζούκια φόρτο ξεφόρτο, πιάστηκε και πέρασε το στρατιωτικό και αξένανε οι τόκοι. Και όταν βγήκε κλειστό το επάγγελμα, καθώς την είχαν ανθιστεί κι άλλα μαγκάκια τη δουλειά, είχε δραχμάς 1,150. Και τώρα ήταν άνθρωπος με κεφαλαίο, ως πάσα υπηρώτης, ο Αβέροφας να πούμε, ο Στουρνάρας, ο Ζάπας και άλλα τέτοια προσώπατα που ξεκινήσανε ανθρώποι και καταντήσανε αγάλματα. Το λοιπόν ευρεθείς και μια κοπέλα από τα Γιάννενα, άσχημη μεν,
πρασόπιτα, αλλά με παραδάκι, λέει ο θείος του εξ Ιωαννίνων. «Δεν την παίρνετε να κάμετε προκοπάς, διότι μικρέ, είστε εμπορικό πνεύμα και θα πάτε πολύ μπροστά, μέχρι φυλακή που λέει ο λόγος». Πλακουτσοκέφαλη κινήφη, έτσι και τους έβαζες δίπλα τα αντρόγινο, σιδέρωνες που κάμισο στις κεφαλές τους. Αλλά έχουσα χρήμα, αμπέλια στη Βλαχιά, σπίτια στο Βουκουρέστι, το παρέλαβε ο στράτος με συμφωνητικό ενώπιον εμού του συμβολιογράφου, γνωστού και μη εξαιρεταίου, και σκεφτήκανε με τον πεθερό του να σκαρώσουνε μαγαζί εν Αθήνες. Τώρα τι μαγαζί? Να, ο κόσμος ό,τι και να κάνει τρώει κάθε μέρα. Ρούχο μπορεί να πάρεις μια φορά το χρόνο, παπούτσι να το ταράξεις στη σόλα, χρυσαφικό πρίτς κι αν πάρεις. Το φαΐ όμως που θα σου πάει, ή τρως ή σε φυτεύουνε. Το λοιπόν, λέει ο στράτος, φτιάχνουμε ένα σούπερ μάρκετ που είναι της μόδας, και έγινε κατάστημα τρόφιμα. Όχι βεβαίως και σούπερ μάρκετ, καθώς και την ύφη να πουλάγαν δεν έβγαινε καπιτάλι. Αλλά μαγαζί καλό, γειτονίσιο, με μπρίκ, με τυριά, μέχρι χαρτιά του από πάτου. Μέσα ο στράτος, καθαρή μπλούζα, ο κουμανταδόρος, και καμιά φορά τα βραδάκια ερχόταν εκεί πρασόπιτα και καθούτανε στο ταμείο, αλλά δεν μπορούσε να λογαριάσει καλά με τα ρέστα. Όλο λιγότερο έδινε και έσπαζε και η ψυχή της να δίνει λεφτά από το σουρτάρι. Ωραία, υπηρώτικα πράγματα. Και καμάρωνε ο στράτος. «Η κυρία μου έχει οικονομικό πνεύμα». Αλλά την έβλεπε και αναγούλιαζε. «Προκομμένη μου Ζαφύρα, που σε βρήκα και σε πήρα». Διότι ως μαγαζί να πούμε, μπαίνανε κάτι τρυφερά πράγματα, κάτι γελαστά, κάτι με το μαλλί μες, κάτι άλλα βαμμένα κι άβαφα. Παναγίτσα μου. Και επειδή ως νέος άνθρωπος δηλαδή δεν το είχε γλεντήσει και το ταλέντο του, μόνο με τούτη την πρασόπιτα βολευόταν αηδέστατα, όσο να πεις αναγάλιαζε η υπερδικούλα του. Ζαχαράτο λοιπόν το χαμόγελο, «Τι θα πάρετε Δεσποινής» ή «Τι θέλετε κατινάκι μας»? Κι άμα δεν ήτουν εκεί η γιανιώτικη τάβλα, όλο κι άπλωνε κουπί να πάρει καμιά κουταλιά. Άντε, κομμάτια να γίνει, με δάφτη θα την περάσουμε. Ο βίος είναι βραχής και αχάριστος, ανάθεμάτων. Γελάγανε λοιπόν χαχαχά χουχουχού οι μικρές. «Δεν εντρέπεστε κύριε στράτο» ή κάνανε και τις θυμωμένες. «Μαζεμένα τα ξεράσου». Αλλά πολλοί τους άρεσαν τα αστιάκια και χαχαχά χουχουχού. «Είδες ο στράτος» και έβλεπε ο στράτος. Αλλά μονάχα έβλεπε. Παρακάτω δεν το προχώραγε και ξεθύμενε στην πρασόπιτα που καμάρωνε. «Καλε τι θερεί ο άντρας είναι αυτός» τύφλα στα μάτια της κακόχρονονάχη. Το λοιπόν πρωί αντινά της ανοίξεως που λένε οι σοφοί άνθρωποι, να σου και μπαίνουνε στο παρολίγον σούπερ μάρκετ δύο πράγματα να τρως και να λυπάσαι να πετάξεις στο κόκαλο. Κοκκινομάλα η μια, λες και στολίστηκε παπαρούνα, μελανούρι η άλλη, χαμογελάνε από την πόρτα και ανοίγει τα χέρια του το μελανούρι και κάνει δραματικά, λες κι ήτανε βλάχικο φιλμ. «Αχ, θείε στράτο μου». Πέφτει απάνω του, αγκαλιές, φιλιά, και μύριζε πατζουλιά. Πολύ του άρεσε του στράτου που τον είχε ταράξει η ρεγκύλα, λέει καμιά φορά. «Ποια είσαι ρε πουλάκι μου?» Άκου ποια ήτανε. Του Γιάννη του Καρατζάτζα η κόρη δεν ήτανε, απ' τα Τζουμέρκα, που ο πατέρας της την έπαιρνε στο καφενείο και την κέρναγε λεκούμι λεπτά 20. Δεν θυμότανε ο στράτος, αλλά του άρεσε να θυμηθεί και θυμήθηκε. «Τι λες ρε παιδάκι μου, φτού πως μεγάλωσες και πως γίνηκες και καλά έκανες που ήρθες, πολύ χάρηκα». Και την ξαναγκάλιασε, καθώς η χαρά δεν είναι μικρό πράγμα. Κι ύστερα ρώτησε, «Και το κορίτσι από εκεί είναι?» Αλλά δεν ήτονε από εκεί το κορίτσι. Φίλη της ήτονε κατά καρδίτσα μεριά. Κι είπε η πρώτη, «Περάσαμε να σε δούμε, θείε στράτο».
καλά κάνατε, την καρδιά μου ανοίξατε. Και τέτοια ώρα να έρχεστε που είναι το κατάστημα άδειο. Καθότι η πουλή σκέψη η πρασόπιτα καθότανε σπίτι και μάλωνε με το τζέτζερο. Ψωνίζει τώρα η κοκκινομάλα, έβγαλε, πλέρωσε, ρώτηξε. Έχετε πίκλες? Πίκλες δεν είχε ο Στράτος και δήλωσε. Θα φέρω παιδάκι μου, πολύ ωραίο πράγμα οι πίκλες. Τι είναι όμως αυτό? Τέλος πάντων φύγαν οι μικρές και έμεινε μόνος του ο μεγάλος και του μπήκε μέσα στο μυαλό ένας πονηρός καλικάντζαρος να τον τριβελίζει με ένα τόσο δάπιρουνάκι. «Τι κάθεσαι μάπα, με την πρασόπιτα θα περάσεις το βίον ανέφελον, βούρκια πάνω τους, καθώς όν τα θέλουνε, φωσφανάρι, και δεν τη στέλνεις την κερία σου μέχρι το Γιάννενο να δει αν έχει χέλια στη λίμνη». Το λοιπόν έφυγε η κερία, της το θύμισε ο Στράτος και πολύ πεθύμισε τον μπαμπά της και τη μαμά της και έκλαψε στην αφετηρία των ελαιοφορείων. «Πώς θα μείνεις μόνος σου, Στράτο μου?» Και τον έπιασε το Στράτο δήθεν μια λειψανόθλιψη. «Δεν πειράζει, μέρες είναι, θα περάσουνε». Αλλά μόλις έφυγε το ελαιοφορείο, το καλικαντζαράκι έστησε ένα χορό. «Αμάν και την ψήσαμε, Στράτο μάγκα μου». Πολύ ωραία χόρευε, μέχρι που να δεις χόρευε και ο Στράτος. Το λοιπόν πάλι κοντομεσήμερο, να σου τα δυο σκανταλάκια μπουκάρουνε στο μαγαζί. Μαργαρί το χαμόγελο το μελανουράκι, ήσυχο και φρόνιμο το κοκκινάκι. Λέει το μελανουράκι: «Θεέ Στράτο, αυτά τι είναι, γάλατα είναι?» Και του δείξε μια ντάνα όλου γάλατα. Γάλατα θα ήτανε. Το λοιπόν πήγε από μέσα να διαλέξει το μελανούρι και από πίσω ο Στράτος με το καλικατζαράκι και άπλωσε χέρι. «Σ' αρέσει αυτό?» δήθε να δείξει τα γάλατα. Και «Σ' αρέσει από εκείνο?» δήθε να δείξει άλλα γάλατα. Και «Χαχαχα, χουχουχου» το μελανούρι. «Έλα θείε, δεν εντρέπεστε?» Αλλά δεν τρεπότανε η ίδια. Είχαν λοιπόν ανάψει τα στρατομάγουλα και βάραγε η καρδιά του ντάπα ντούπα. «Και δε μου γλιτώνεις», αλλά του γλίτωσε, δηλαδή κάτι ψιλοζημιές. Ίσα ίσα φλούδια να τα πετάξει, ψύχα καθόλου. Και όταν βγήκανε από την τάνα έκανε γελαστή. «Θα ξανάρθω αύριο, αλλά μόνη μου δεν μπορεί η Κέτη, μπορείς Κέτη?» Και να δεις αλήθεια, δεν μπορούσε η Κέτη, κρίμα. Και μετά τον φίλησε πεταχτά στο μάγουλο. «Αλεβουάρ κύριε Στράτο». Και φύγανε και έμεινε ο Στράτος μόνος του και τον φασκέλωσε ο καλικάντζαρος. Το λοιπόν μπαίνει μια γριά που πρέπει να είχε πεθάνει από πέρσι το καλοκαίρι και γύρευε λουλάκι. Το οποίον επήρε, το οποίον επλέρωσε, το οποίον ήθελε ρέστας δραχμάς 14 από 20. Και άνοιξε ο Στράτος τον πεζαχτά να δώσει τα ρέστα και ρέστα γιόκ. Ούτε φράγκο, γιόκ. Και ο μπεζαχτάς άδειος και η καρδιά του μαύρη, διότι νόησεν ότι η μικρή, η κοκκινομάλα, άπλωσε η ρημάδα το χέρι της και πήρε, και αυτός άπλωνε το δικό του και δεν πήρε. Και όχι τίποτε άλλο, που τον ξαναφασκέλωσε ο καλικάντζαρος.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

αχ, ακριβώς ερετίσματα και ακριβώς ερετός. Ωπα και κάτεχε άδη μου ρευτά και μυστικά αγαπώς. Και κάτεχε άδη μου ρευτά

να σου ροζοναρίσω. Αχ, δεν ανοίξα το στόμα μου ανθρώπου να μιλήσω. Κι ανθρώπου δεν το θάρεψα και κι ανενούς δεν το πα. Όπα και μάθα το πως αγαπώ, ως και τσιγή στα χόρτα και μάθα το πως αγαπώ κι εσύ το έχεις παμένο. Όπα το κοκκινό αχυλάκι σου το χυμολοημένο. Το κοκκινό αχυλάκι σου φίλησα το κόρι. Και θα σου φαίνομαι άσχημος βοσκός από

0: FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Λατό FM. Στους 103,3.

τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: Λατό FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Βρίσκεστε στη συχνότητα 103,3 FM στέρεο του Αγίου Νικολάου. Στο μικρόφωνο είναι ο Μανώλης Λιγάρδους στα σχόλια και σε επιλογές τραγουδιών και στην κονσόλα του ήχου ο Χρήστος Ευαγγελινάκης. Συνεχίζουμε τη μετάδοση των τραγουδιών του Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού, του Ελαφρού Ελληνικού Τραγουδιού, του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Βρισκόμαστε στο 1981. Εδώ η Ελένη Δήμου το 1980 πήρε το τρίτο βραβείο για όσους το άκουσαν πριν τις διαφημίσεις, αλλά αυτή τη χρονιά έρχεται η δικαίωση, όπου παίρνει το 1981 το πρώτο βραβείο με τίτλο «Μια αγάπη σαν κι αυτή», σε στίχους και σύνθεση της Σάτα Μανέτα.
9: Πάντα οι γιορτές ξέρω πως περνάνε

Το δεύτερο βραβείο, Φίλο-Φίλο, που το ερμηνεύει η Χαρούλα Ντάνου σε στίχους και σύνθεση Διονύση Κομιώτη και Καλλιόπη Χάιντα, δυστυχώς στο αρχείο μας δεν βρέθηκε. Γι' αυτό θα πάμε κατευθείαν στο τρίτο βραβείο με τίτλο «Και φύσαγε Θεέ μου ένας βοριάς» με ερμηνευτή τον Αντίπα Μας Λουμίδη σε στίχους και σύνθεση του Νίκου Βρετού.

Το 1982, φίλοι μου, δεν δόθηκαν βραβεία, οπότε πάμε κατευθείαν στο 1983, όπου το πρώτο βραβείο με τίτλο «Ήλιε μου» και ερμηνευτή τον Πέτρο Καράλη σε σύνθεση και στίχους του Βασίλη Τσερέλη.

το δεύτερο βραβείο «Καράβια πάρτε με» με ερμηνευτή το Δημήτρη Καμψάρη σε στίχους και σύνθεση του Δημήτρη Καμψάρη, και το τρίτο βραβείο «Η πτήση» με ερμηνευτή τον Κώστα Θωμαίδη και σύνθεση και στίχους του Γιώργου Παπά και του Ανδρέα Μικρούτσκου, δυστυχώς ούτε και αυτά βρέθηκαν στο αρχείο μας. Οπότε θα συνεχίσουμε για το 1984, όπου το πρώτο βραβείο το παίρνει το τραγούδι με τίτλο «Χαμένη ισορροπία» που το ερμηνεύει η Σοφία Βόσου σε στίχους και σύνθεση πάλι της Σοφίας Βόσου.

το δεύτερο βραβείο δυτική παράλληλη με ερμηνευτή το Γιώργο Μεράντζα, σε στίχους και σύνθεση Άκη Παράσογλου και Θανάση Νικολόπουλου, δυστυχώς ούτε και αυτό βρέθηκε στο αρχείο μας. Οπότε πάμε κατευθείαν στο τρίτο βραβείο με τίτλο «Ένας δόκιμος στη γέφυρα εν ώρα κινδύνου», με ερμηνευτές τον Νότι Χασάπη και τον Ηλία Κοκορομίτη, σε στίχους και σύνθεση του Νότου Χασάπη, του Ηλία Κοκορομίτη και του Νίκου Καβαδία.

Και ερχόμαστε στο 1985, όπου το πρώτο βραβείο το παίρνει ο Χρήστος Δάλκος σε σύνθεση και μουσική του ιδίου του Χρήστου Δάλκου, δηλαδή με τίτλο «Μελαγχολικές Κυριακές».

Η φωτεινή βάζου σε στίχους και σύνθεση του Θέμη Δημητρακόπουλου παίρνει το δεύτερο βραβείο με τίτλο «Κάρμεν».

το τρίτο βραβείο με τίτλο «Ο μονόλογος» το παίρνει ο Δημήτρης Παναγόπουλος σε στίχους και σύνθεση του ίδιου.

0: στους 103,3.
1: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Νταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος.

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά είσαι και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έχει ένα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Και ερχόμαστε, αγαπημένοι μου φίλοι, στο 1986. Είναι τραγούδια του Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, που όπως σας είχαμε πει από πριν, ξεκίνησαν το 1959 και τελείωσαν το 2008. Το πρώτο βραβείο για το 1986 το παίρνει το τραγούδι «Σαλονίκη μου» με ερμηνευτές τον Νίκο Μωραϊτόπουλο και τον τιμολέοντα Μωραϊτόπουλο, δηλαδή τον ίδιο, σε στίχους πάλι τον ίδιο, του Νίκου λοιπόν πάλι Μωραϊτόπουλου.

δεύτερο βραβείο τραγουδιού με τίτλο ήταν «Μια στιγμή», το παίρνει ο Κώστας Πράτσινάκης σε στίχους και σύνθεσης της Σοφίας Κατζούρη και του Γιώργου Καλαντζή.

Η μπαλάντα του Μπαρ παίρνει το τρίτο βραβείο με ερμηνεύτρια την Ελένη Αντωνιάδη σε σύνθεση και στίχους του Ηλία Σταγκόλη.

Η ώρα όμως, φίλοι μου, πέρασε τόσο γρήγορα. Κοιτάζω το ρολόι μου και βλέπω ότι φτάνει στις 2. Όταν είμαι στο στούντιο, νιώθω να είστε δίπλα μου και ότι μοιράζομαι μαζί σας τις ευχάριστες στιγμές μας. Νιώθω ικανοποίηση γιατί μέσα από τις τελευταίες εκπομπές μου που αφορούν το Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης ανασύρω τις μνήμες μας από την εποχή εκείνη. Όμως και οι επόμενες θα είναι αφιερωμένες στο φεστιβάλ αυτό που, όπως σας είχα πει στην αρχή, έληξε το 2008. Στο μικρόφωνο, στην επιλογή των τραγουδιών και στα σχόλια ήταν ο Μανώλης Λιγάρδος και στην κονσόλα του ήχου ο Χρήστος Εμαγγελινάκης. Σας χαιρετούμε και σας ευχόμαστε ένα καλό καλοκαίρι που μόλις άρχισε. Γεια σας. Πριν κλείσω και σας χαιρετήσω, θα σας βάλουμε το πρώτο βραβείο του 1987 του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με τίτλο «Καληνύχτα παιδί» που το πήρε ο Γιάννης Γαρδέλης σε στίχους Σέβης Τηλιακού και σύνθεση Χρήστου Κωνσταντινίδη.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστορανθ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πείσαι.
7: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
8: Μάμα μία!
7: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς Ιταλικά.
9: Hi, this is Jeanette.
10: And this is Chris.
9: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
10: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
9: We'll have a look through at what happened on that date in history.
10: Catch up with local news and events.
9: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
10: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
9: As well as lots of great chat.
10: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM. From 12 noon until 2 p.m.
9: For the All Sorts Show.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
2: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα, πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
8: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
9: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
11: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
12: Το σπίτι μας.
11: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
12: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
11: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
12: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970 34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά... μιλάς ιταλικά.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη, 12 με 2, εδώ στο Λατό FM, 103,3.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
8: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
9: Και τώρα.
10: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
11: αυτή τη στιγμή.

0: Sport.fr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σε έναν κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Έλα να το μιλήσουμε. Απόψε θέλω να ξεκινήσουμε με μια ερώτηση που μπορεί να σας φανεί περίεργη, αλλά θέλω να τη σκεφτείτε σοβαρά. Πόσους ανθρώπους ξέρετε στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο που ήταν απόλυτοι αριστούχοι, μαθητές του 20 με 2 πτυχία και 3 μεταπτυχιακά.

ο βήχας που είναι απρόβλεπτο, συγγνώμη. Λοιπόν, πόσους ανθρώπους ξέρετε που στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο ήταν οι απόλυτοι αριστούχοι, οι μαθητές του 20 με 2 πτυχία και 3 μεταπτυχιακά, αλλά σήμερα η προσωπική του ζωή είναι ένα απέραντο χάος. Άνθρωποι που δεν μπορούν να κρατήσουν μια σχέση, που καταραίουν στην πρώτη αναποδιά ή που νιώθουν μόνιμα ένα βαθύ ανεξήγητο κενό μέσα τους. Και απ' την άλλη, πόσους ανθρώπους ξέρετε που δεν άνοιξαν βιβλίο στο σχολείο, που πέρασαν και δεν ακούμπησαν από τα αμφιθέατρα, και όμως έχουν μια απίστευτη ικανότητα να μαγεύουν τους γύρω τους, να δημιουργούν υπέροχες οικογένειες, να ελίσσονται και να πετυχαίνουν ό,τι βάλουν στο μυαλό τους. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6948-266-209 SMS Viber, στο chat του σταθμού latofm.gr ανώνυμα. Πρέπει να γράφετε με κρίκλεις, αλλιώς δεν τα παίρνει το σύστημα. Στη σελίδα της εκπομπής, το στρατηγό μας, έλα να το μιλήσουμε στο Facebook. Ή σε προσωπικό μήνυμα στα προφίλ Νιώσε Καλά Λίνα Καροφυλάκη, Facebook και Instagram. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ? Μήπως η κοινωνία μας πουλάει ένα μεγάλο παραμύθι? Μεγαλώσαμε με τη σιγουριά του πτυχίου είναι ένα χρυσό διαβατήριο για την ευτυχία. Μας είπαν διάβασε, πάρε το χαρτί, γίνε επιστήμονας και πέτυχες. Κανένας όμως δεν μας είπε ότι το πτυχίο σου γεμίζει το βιογραφικό, αλλά δεν σου γεμίζει την ψυχή. Απόψε λοιπόν βάζουμε στο μικροσκόπιο τη μεγάλη κόντρα. Πτυχία εναντίον συναισθηματικής νοημοσύνης. Το IQ απέναντι στο EQ. Ποιο από τα δύο είναι το πραγματικό εφόδιο για να γίνουμε ευτυχισμένοι? Και επειδή αυτή η εκπομπή γίνεται μαζί με εσάς, οι γραμμές μας είναι ήδη ανοιχτές. Σας το είπαμε. Περιμένω τώρα τα μηνύματά σας στο 6948-266-209 ή τα σχόλιά σας στο chat του latofm.gr. Πείτε μου τη δική σας εμπειρία. Τι είδατε να μετράει περισσότερο στη ζωή, το χαρτί στον τοίχο ή η επίγνωση στην καρδιά? Στείλτε μήνυμα τώρα, πάρτε θέση και ελάτε να το μιλήσουμε.

Ας ξεκινήσουμε όμως από τα βασικά. Τι είναι αυτό που λέμε πτυχίο? Το πτυχίο είναι απόδειξη ότι το μυαλό σου μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες, να περάσει εξετάσεις και να μάθει μια συγκεκριμένη τεχνική ή επιστήμη. Είναι υπέροχο, είναι χρήσιμο, ανοίγει πόρτες, αλλά μέχρι εκεί. Το πτυχίο σε βοηθάει να προσληφθεί σε μια δουλειά. Ξέρετε όμως τι σε βοηθάει να παραμείνεις εκεί και να εξελιχθείς? Η συναισθηματική σου νοημοσύνη. Σκέφτεσαι το εξής. Κάθεσαι στο γραφείο σου, έχεις το τέλειο πτυχίο. Ξαφνικά ο διευθυντής σου κάνει μια άδικη κριτική ή ένας συνάδελφος σου κλέβει μια ιδέα. Εκείνη τη στιγμή το πτυχίο σου δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Αν δεν έχεις συναισθηματική νοημοσύνη, θα πάθεις έκρηξη θυμού, θα αρχίσεις να φωνάζεις ή θα κλειστείς τον εαυτό σου και θα κλέσεις τουαλέτες. Αν όμως έχεις EQ, θα πάρεις μια ανάσα, θα ελέγξεις την παρορμησή σου, θα καταλάβεις τα κίνητρα του άλλου και θα απαντήσεις με ψυχραιμία και στρατηγική. Στην αγορά εργασίας λένε μια μεγάλη αλήθεια. Το IQ σε βάζει στο παιχνίδι, αλλά το EQ σε κάνει πρωταθλητή. Υπάρχει όμως και μια άλλη οπτική σε όλο αυτό, που συχνά φοβόμαστε να την παραδεχτούμε. Πολλές φορές το ασταμάτητο κυνήγι των πτυχίων, των τίτλων και των πιστοποιήσεων δεν γίνεται από αγάπη για τη μάθηση. Γίνεται από καθαρό φόβο. Χρησιμοποιούμε τα πτυχία σαν μια συναισθηματική ασπίδα, σαν ένα κοινωνικό άλοθη. Σκεφτόμαστε ασυνείδητα, αν γεμίσω τον τοίχο μου με περγαμηνές, αν γίνω απαραίτητος επιστήμονας, τότε κανείς δεν θα δει πόσο ανασφαλής νιώθω. Κανείς δεν θα καταλάβει ότι τρέμω την απόρριψη ή ότι δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ τη μοναξιά μου. Κρυβόμαστε πίσω από τους τίτλους μας, γιατί είναι πιο εύκολο να διαβάσεις για ένα ακόμα μάστερ παρά να κοιτάξεις μέσα σου και να θεραπεύσεις ένα παιδικό τραύμα. Είναι πιο εύκολο να πάρεις άριστα σε μια εξεταστική παρά να κάτσεις στο τραπέζι και να κάνεις μια ειλικρινή, δύσκολη κουβέντα με τον σύντροφό σου. Όμως η ζωή δεν εξαπατά. Οι τίτλοι εντυπωσιάζουν μόνο όσους τους βλέπουν από μακριά. Όταν οι άνθρωποι έρχονται κοντά μας, το μόνο που ψάχνουν είναι να δουν αν κάτω από το βαρύ βιογραφικό υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει να αγαπάει, να αντέχει και να συνδέεται.

Ας πάμε όμως τώρα και στο πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Στις σχέσεις μας. Στο σπίτι μας. Όταν κλείνεις την πόρτα του σπιτιού σου το βράδυ, ο σύντροφός σου, τα παιδιά σου, οι φίλοι σου δεν έχουν ανάγκη τον επιστήμονα. Έχουν ανάγκη τον άνθρωπο. Κανένα πανεπιστήμιο στον κόσμο, όσο σπουδαίο κι αν είναι, δεν σε μαθαίνει πώς να ακούς τον άλλον χωρίς να τον διακόπτεις. Δεν σε μαθαίνει πώς να ζητάς μια ειλικρινή συγγνώμη όταν κάνεις λάθος. Ούτε πώς να βάλεις όρια με ευγένεια, χωρίς να πληγώνεις. Αν είσαι συναισθηματικά αναλφάβητος, η σχέση σου θα είναι μια μόνιμη μάχη εξουσίας. Θα θέλεις πάντα να έχεις δίκιο. Θα τιμωρείς τον άλλο με τη σιωπή σου και στο τέλος θα μείνεις μόνος σου, παρέα με τα πτυχία σου. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω στα παιδιά να μην σπουδάσουν. Προς Θεού, η μόρφωση είναι φως. Αυτό που λέω είναι ότι το πτυχίο χωρίς συναισθηματική νοημοσύνη είναι μισό, είναι ανάπηρο. Είναι σαν να αγοράζεις ένα πανάκριβο γρήγορο αυτοκίνητο, αλλά να μην ξέρεις να στρίψεις το τιμόνι. Στον πρώτο τοίχο, στην πρώτη στροφή θα τρακάρεις. Η ευτυχία δεν κρύβεται στα πτυχία. Η ευτυχία κρύβεται στην ικανότητά μας να αντέχουμε τη ματέωση. Όταν η ζωή σου φέρει μια αναποδιά, ένα χωρισμό, μια απώλεια, μια οικονομική καταστροφή, το πτυχίο δεν έχει απάντηση. Εκεί χρειάζεσαι την εξυπνάδα της καρδιάς για να σηκωθείς ξανά. Και κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, αν το καλοσκεφτείτε, τα πάντα όλα στη ζωή μας είναι σχέσεις. Δεν σχετιζόμαστε μόνο με τους ανθρώπους. Σχέση έχουμε με τα πάντα. Έχουμε σχέση με τη δουλειά μας. Τη βλέπουμε σαν αγκαρία ή σαν δημιουργία. Έχουμε σχέση με το σώμα μας. Το φροντίζουμε ή το κακοποιούμε. Έχουμε σχέση με το ίδιο το χρήμα, με την επιτυχία, ακόμα και με την έννοια του χρόνου. Νιώθουμε ότι μας κυνηγάει ή τον απολαμβάνουμε. Η ίδια η ζωή είναι το πώς σχετιζόμαστε με κάθε κατάσταση, με κάθε άνθρωπο και με κάθε έννοια γύρω μας. Γι' αυτό το να ξέρουμε να σχετιζόμαστε είναι ίσως το πιο σημαντικό μάθημα που δεν μας δίδαξε ποτέ κανένα σχολείο. Οφείλουμε να το μάθουμε μόνοι μας, να ψάξουμε και να το μάθουμε. Πριν σας δώσω λοιπόν τρεις πρακτικές οδηγίες για το πώς να σχετίζεστε σωστά, θέλω να κάνουμε μια μικρή παύση εδώ για να διαβάζω τα δικά σας μηνύματα που μπαίνετε τώρα στην παρέα μας. Βλέπω τα σχόλια σας να έρχονται βροχή και όσοι δεν το έχετε κάνει ακόμα, πατήστε στο latofm.gr, στο chat του σταθμού ή στο 6948266209 ή στο Έλα να το μιλήσουμε τη σελίδα στο Facebook. Και ελάτε να συμμετέχετε στην κουβέντα μας. Η ερώτηση είναι, έχετε νιώσει ποτέ συναισθηματικά προετοίμαστε μπροστά σε μια μεγάλη δυσκολία, παρόλο που είχατε όλα τα πτυχία? Για πάμε να δούμε τι μας γράφετε. Ήδη η Μαρία εδώ μας λέει, έδωσα δύο φορές, δεν πήρα κανένα πτυχίο. Είμαι υπεύθυνη λογιστηρίου και ο μισθός μου είναι εξαιρετικός. Ξέρεις ποιο είναι το πιο σπουδαίο? Ποτέ οι γονείς μου δεν μου είπαν κουβέντα. Μπράβο στους γονείς σου, θα πω εγώ, Μαρία, και μπράβο και σε σένα, κορίτσι μου.

μήνυμα από τον Νίκο. Μας λέει: Ελίνα, καλησπέρα. Διαβάζω 2 χρόνια σαν τρελός. Νιώθω ότι αν δεν περάσω στη νομική θα έχω αποτύχει σαν άνθρωπος. Οι γονείς μου λένε ότι δεν με πιέζουν, αλλά βλέπω στα μάτια τους ότι περιμένουν το αριστούχος για να το λένε στο ΣΟΗ. Γνωστό, το έχουμε ζήσει μάλλον και λίγο πολύ όλοι μας. Λοιπόν, Νίκο μου, σε ακούω και νιώθω το βάρος που κουβαλάς στους ώμους, θα σου πω. Θέλω να με ακούς προσεκτικά όμως. Η νομική είναι μια σχολή, δεν είναι η ταυτότητά σου. Αν περάσεις θα είσαι ένας φοιτητής νομικής. Αν δεν περάσεις θα είσαι όμως ο ίδιος υπέροχος Νίκος με την ίδια ξυπνάδα και τις ίδιες δυνατότητες. Οι γονείς σου σε αγαπάνε, αλλά συχνά οι γονείς προβάλλουν τα δικά τους άγχη χωρίς να το καταλαβαίνουν. Μην δίνεις εξετάσεις για το ΣΟΗ, παλικάρι μου. Δώσε αυτή τη μάχη για σένα και για να θυμάσαι ότι η αξία σου ως άνθρωπος δεν θα κριθεί ποτέ από το αν θα γίνεις δικηγόρος, αλλά από το πόσο τίμιος και δυνατός θα είσαι εσύ στη ζωή σου. Πάμε παρακάτω.

μας λέει Μαρία, μου έστειλε στο chat του TikTok. Εγώ έχω πάθει blackout. Κοιτάζω το βιβλίο και δεν θυμάμαι τίποτα. Αν γράψω χάλια, τι θα γίνει? Θα πάει χαμένη όλη μου η ζωή επειδή κόλλησα σε μια κόλλα χαρτί? Μαρία μου, αυτό το blackout δεν είναι έλλειψη γνώσης, είναι η κραυγή του εγκεφάλου σου που λέει φοβάμαι. Όταν το άγχος χτυπάει κόκκινο, η λογική κλειδώνει. Τίποτα δεν πάει χαμένο, κορίτσι μου. Καμία ζωή δεν καταστρέφεται στα 18 της χρόνια από ένα γραπτό. Κλείσε το βιβλίο τώρα. Άκουσε τη μουσική μας. Βγες μια βόλτα. Πάρε βαθιές ανάσες. Την Παρασκευή ή τη Δευτέρα τώρα πια, όταν θα κάτσεις στο θρανείο και θα δεις τα θέματα, το μυαλό σου θα βρει το δρόμο του, γιατί η πληροφορία είναι ήδη εκεί μέσα. Εμπιστεύσου τον εαυτό σου και μη συμπεριφέρεσαι σαν να είναι μηχανή. Είμαστε άνθρωποι, όχι υπολογιστές. Ό,τι φοβάσαι είναι μόνο ο φόβος σου, κορίτσι μου.

μήνυμα από έναν άγνωστο τώρα. Καλησπέρα Λίνα, εγώ δεν έχω διαβάσει όσο έπρεπε, βαρέθηκα, κουράστηκα. Νιώθω τύψεις γιατί δική μου πήρουν φροντιστήρια και εγώ νιώθω ότι τους πρόδωσα πριν καν γράψω. Θα πω σε ευχαριστώ για την ειλικρινιά σου, φίλε μου. Το ότι κουράστηκες και βαρέθηκες είναι μια αντίδραση ανθρώπινη σε ένα σύστημα που συχνά ξαντλεί τα παιδιά. Οι τύψεις όμως τώρα εδώ δεν θα σου προσθέσουν μόρια αυτή τη στιγμή. Αντί να νιώθεις ότι πρόδωσες τους γονείς σου, δες την αλήθεια. Οι γονείς σου επένδυσαν σε σένα γιατί σ' αγαπούν, όχι για να σου αγοράσουν το μέλλον. Σήκωσε λοιπόν το κεφάλι. Έχεις ακόμα χρόνο να ρίξεις έστω μια ματιά στα βασικά, χωρίς πανικό. Βρες τα σως. Μίλα με τους συμφοιτητές σου, με τους συμμαθητές σου και βρες τα σως. Μπες στο εξεταστικό κέντρο με το κεφάλι ψηλά. Δώσε ό,τι έχεις. Και μετά τις εξετάσεις, κάνε μια ειλικρινή κουβέντα με τους δικούς σου. Η ζωή έχει πολλά εναλλακτικά μονοπάτια. Αρκεί να μην τα παρατήσεις μέσα σου. Σε παρακαλώ.

Ένα ωραίο μήνυμα από την Ελένη. Λέει, Λίνα, λες ότι ένα πτυχίο δεν φαίνεται ευτυχία, αλλά χωρίς πτυχίο στην Ελλάδα σήμερα είσαι το τίποτα. Πώς να μην αγχώνομαι όταν κρίνεται το μέλλον μου σε 4-3 ώρα. Ελένη, θα πω ότι σε καταλαβαίνω απόλυτα γιατί το βλέπεις έτσι. Η κοινωνία μας έχει ποτίσει με αυτό το φόβο. Όμως επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Το τίποτα δεν γίνεσαι επειδή δεν έχεις πτυχίο, κορίτσι μου. Το τίποτα γίνεσαι αν δεν έχεις όρεξη για δουλειά, αν δεν έχεις χαρακτήρα και αν δεν ξέρεις να επικοινωνείς. Κοίτα λίγο γύρω σου. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι με πτυχία που υποφέρουν και άνθρωποι χωρίς πτυχία που μεγαλουργούν γιατί έχουν τσαγανό και συναισθηματική ξυπνάδα. Το άγχος σου είναι φυσιολογικό, αλλά μην αφήνεις αυτή τη στιγμή να σου κλέβει τη λογική. Το μέλλον σου είναι μια τεράστια λευκή σελίδα και αυτά τα 4-3 ώρα είναι απλώς η πρώτη της παράγραφος, όχι όλο το βιβλίο. Έλα, δύναμη. Πίστη στον εαυτό μας καταρχάς.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Λατό FM, στους 103,3.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Επιστρέφουμε. Και έχουμε ένα σχόλιο του Χρήστου που μας λέει ότι είναι 24 ετών. Μου λέει, απάντηση στην Ελένη. Λέει, Ελένη μου, έχω δύο πτυχία και είμαι άνεργος. Η Λίνα έχει δίκιο, το πτυχίο σου ανοίγει μια πόρτα, αλλά δεν έχει στομάχι και ψυχολογία να παλέψει έξω, το χαρτί είναι απλά για το κάδρο. Χρήστος, θα πω σε ευχαριστώ που παρεμβαίνεις και φέρνεις την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας στην κουβέντα μας. Αυτό ακριβώς εννοώ όταν λέω ότι το IQ σε βάζει στο παιχνίδι, αλλά το EQ σε κρατάει όρθιο. Το πτυχίο είναι μια πιστοποίηση γνώσεων, αλλά η ζωή εκεί έξω απαιτεί ανθεκτικότητα στη ματέωση. Απαιτεί να ξέρεις να διαχειρίζεσαι την απόρριψη και να δικτυώνεσαι. Εύχομαι ολόψυχα η δική σου διαδρομή να βρει σύντομα τη διέξοδο που σου αξίζει, γιατί η δική σου εμπειρία είναι το καλύτερο μάθημα για τα παιδιά που δίνουν τώρα εξετάσεις. Και δεδομένης της ευκαιρίας θα σας πω τι σημαίνει στην πράξη «ξέρω να σχετίζομαι». Σημαίνει τρία απλά πράγματα. Τρεις πρακτικές οδηγίες που μπορούμε να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε από απόψε κιόλας. Πρώτον, μαθαίνω να ακούω χωρίς να ετοιμάζω την απάντησή μου. Όταν άλλος μου μιλάει. Σου μιλάει, συγγνώμη, μη σκέφτεσαι τι θα του πεις για να του αποδείξεις ότι έχεις δίκιο. Άκουσε τον απλά για να τον καταλάβεις. Αυτό βέβαια είναι λίγο δύσκολο για τους ανθρώπους που έχουν δέπει, που καταλαβαίνουν πολύ γρήγορα τι θέλει να πει ο άλλος και βιάζονται να απαντήσουν. Ας προσπαθήσουν κι αυτοί. Δεύτερον, μιλάω για το πώς νιώθω εγώ και όχι για το τι κάνει ο άλλος. Αντί να πεις είσαι εγωιστής και με αμελείς, δοκίμασε να πεις νιώθω μόνη μου και θα ήθελα να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί. Αλλάζει όλη η ενέργεια της κουβέντας. Δηλαδή μιλάμε πάντα για το πώς νιώθουμε εμείς και τι εμάς θα έκανε καλό. Δεν προσπαθούμε να κάνουμε τους άλλους να κάνουν αυτό που εμείς θέλουμε. Και τρίτον, παίρνω την ευθύνη του εαυτού μου. Αν κάτι με θυμώνει στη δουλειά, στη σχέση, στην καθημερινότητά μου, σταματάω να δείχνω με το δάχτυλο τους άλλους και να ρωτιέμαι ποιο είναι το δικό μου μερίδιο ευθύνης εδώ. Πώς επιτρέπω εγώ να μου συμπεριφέρονται έτσι. Όταν αλλάζεις τον τρόπο που σχετίζεσαι με τον εαυτό σου, αλλάζουν μαγικά και όλες οι σχέσεις γύρω σου. Θέλω να το θυμάστε αυτό.

έχουμε και άλλο ένα μήνυμα σχόλιο από την Άννα. Από Λάρισα μας γράφει. Τέλεια. Είναι η γονή μου στη Λάρισα τώρα. Φιλάκι. Και εγώ έτσι πήζα την κόρη μου, λέει, πριν 3 χρόνια. Πέρασε εκεί που ήθελα εγώ, έπαθε κατάθλιψη το πρώτο έτος και παράτησε τη σχολή. Και κατάλαβα ότι το πτυχίο ήταν δικό μου αποθυμένο και όχι δικό της. Άννα μου, θα πω, υποκλίνομαι στο θάρρος σου να το πεις αυτό δημόσια. Χρειάζεται τεράστια συναισθηματική νοημοσύνη από ένα γονιό για να κοιτάξει τον καθρέφτη και να πει έκανα λάθος. Ήταν δικό μου αποθυμένο. Συχνά οι γονείς από υπερβολική αγάπη και προστατευτικότητα γίνονται οι μεγαλύτεροι εχθροί των ονείρων των παιδιών τους. Σημασία έχει όμως ότι το κατάλαβες και είμαι σίγουρη ότι η σχέση με την κόρη σου σήμερα είναι πολύ πιο αληθινή και ουσιαστική. Σε ευχαριστώ που άνοιξες τα μάτια σε πολλούς γονείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να μας ακούνε βασικά. Περιμένω μηνύματα, σχόλια. Ελάτε, να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα.

έχουμε ένα μήνυμα. Θα διακόψουμε τώρα τραγούδι, δεν γίνεται αλλιώς. Από ένα παπά. Λέει: καλησπέρα Λίνα, ο γιος μου έχει κλειστεί στο δωμάτιο και δεν μιλάει. Φοβάμαι να του πω μην αγχώνεσαι, γιατί νομίζει ότι τον υποτιμώ. Πώς να του δείξω ότι τον αγαπάω, ό,τι και να γίνει στις εξετάσεις. Θα πω ότι είσαι ένας υπέροχος πατέρας και μόνο που κάνεις αυτή την ερώτηση. Έχεις δίκιο, το μην αγχώνεσαι ακούγεται στα παιδιά, στα αυτιά ενός εφήβου, σαν ακύρωση από το ζόρι που τραβάει. Μην του πεις λόγια, θα πω εγώ. Κάνε πράξεις. Πήγαινε στο δωμάτιό του, άφησε ένα ποτήρι νερό ή κάτι που του αρέσει, ακούμπησε το χέρι σου στον ώμο του και πες του απλά είμαι εδώ, αν με χρειαστείς για να μιλήσεις, ή να φωνάξεις ή απλά να σιωπήσεις, είμαι δίπλα σου. Και είμαι περήφανος για σένα ήδη. Αυτό πες, αυτό χρειάζεται. Την ασφάλεια ότι η αγάπη σου δεν εξαρτάται από τους βαθμούς του. Και νομίζω ότι και λίγο το ξέρει, ακόμα και αν δεν το επικοινωνεί.

και ένα μήνυμα από μια μαμά, μαλώνει λίγο η μαμά. Λέει, εγώ θα το πω χήμα, θέλω το παιδί μου να σπουδάσει για να μην τραβήξει όσο τράβηξα εγώ χωρίς πτυχίο. Είναι κακό που θέλω το καλύτερο για το μέλλον του, γιατί μας κατηγορείται ότι πιέζουμε. Καθόλου κακό δεν είναι και κανείς δεν σε κατηγορεί. Η πρόθεσή σου είναι αγνή, το καταλαβαίνω ότι είναι γεμάτη αγάπη. Όμως πρέπει να διαχωρίσουμε.

Το δικό μου παιδί, μας λέει ένας άλλος γονιός, έχει παρατήσει τα όπλα. Κοιτάζει το κινητό, πάει βόλτες και δείχνει να μην τον νοιάζει τίποτα. Τρελαίνομαι. Πώς να τον παρακινήσω τώρα, δύο μέρες πριν? Από ό,τι σε καταλαβαίνω, είναι να τρελαίνεσαι, αλλά σκέψου το εξής. Αυτή η αδιαφορία που βλέπεις είναι σχεδόν πάντα μια μάσκα. Το παιδί σου δεν είναι ανέστητο, είναι τρομοκρατημένο. Όταν το βουνό φαίνεται πολύ ψηλό, έφηβος προτιμά να δείξει ότι δεν τον νοιάζει, παρά να προσπαθήσει και να αποτύχει. Αν το βάλεις τις φωνές τώρα, θα κλειστεί περισσότερο. Οπότε, πήγαινε κοντά του και σπάσε τον πάγο. Πες του. Βλέπω ότι το έχει ρίξει έξω και καταλαβαίνω ότι έχει μπουχτίσει. Δεν με νοιάζει τι θα γράψεις. Πάμε απλά να κάνουμε μια προσπάθεια για να μην πάει χαμένος ο κόπος σου. Χαμήλωσε δηλαδή το βάρος του παιδί σου για να μπορέσει να το σηκώσει. Με το δικό σου τρόπο εννοείται.

Λοιπόν, τώρα είναι μάλλον η ώρα των γονέων κι άλλος μπαμπάς εδώ. Οι Πανελλήνιες έχουν γίνει ο καθρέφτης της επιτυχίας του γονιού. Αν το παιδί γράψει 19 είμαστε καλοί γονείς. Αν γράψει 10 νιώθουμε ότι αποτύχαμε εμείς. Αυτή είναι η αλήθεια και ας μην τη λέει κανείς. Από ότι έβγαλε στον αέρα μια τεράστια πικρή αλήθεια που κρύβεται σε κάθε ελληνική οικογένεια. Έχουμε συνδέσει τελικά την κοινωνική μας καταξίωση ως γονείς με τους βαθμούς των παιδιών μας. Αν το παιδί περάσει ιατρική, νιώθουμε ότι πήραμε κι εμείς πτυχίο. Αυτό όμως είναι μια τεράστια παγίδα εγωισμού, θα πω εγώ. Το παιδί δεν είναι το project μας, ούτε η προέκταση του εαυτού μας για να πάρουμε εμείς επιβεβαίωση στην κοινωνία. Είναι μια ξεχωριστή ψυχή. Οφείλουμε να γίνουμε κυματοθράφτες και ασπίδα μπροστά στο παιδί μας απέναντι στην κοινωνία και όχι να βάλουμε το παιδί ασπίδα σε εμάς. Ας αποσυνδέσουμε λοιπόν την επιτυχία μας ως γονείς από τους βαθμούς τους και ας τη συνδέσουμε με το αν καταφέραμε να μεγαλώσουμε ένα παιδί με ψυχική υγεία και αυτό σεβασμό.

ούτε σήμερα θα τα ακούσουμε τα τραγούδια. Έχουμε πολλά μηνύματα. Τι να κάνουμε τώρα, προηγούνται τα μηνύματα. Θα τα ξανακούσουμε σε επόμενες εκπομπές. Μας λέει λοιπόν εδώ Δημήτρης: έχω δύο πτυχία, μιλάω τρεις γλώσσες. Στη δουλειά είμαι άψογο, στο σπίτι όμως η γυναίκα μου με χώρισε, οπα, γιατί λέει ότι είμαι συναισθηματικά απόν. Κανένα πανεπιστήμιο δεν μου έμαθε πώς να ακούω τον άνθρωπό μου όταν κλαίει. Δημήτρη, το μήνυμά σου με συγκλονίζει και σε ευχαριστώ που το μοιράζεσαι. Είσαι το ζωντανό παράδειγμα αυτού που συζητάμε απόψε. Η κοινωνία μας εκπαιδεύει να γίνουμε τέλειες παραγωγικές μηχανές, αλλά μας αφήνει συναισθηματικά ανάπηρους. Η επιστήμη σου μπορεί να λύσει τα πιο δύσκολα προβλήματα στη δουλειά σου ίσως, αλλά μπροστά

σου χρειάζεσαι άλλη νοημοσύνη. Την νοημοσύνη της καρδιάς σου. Ποτέ δεν είναι αργά όμως, Δημήτρη. Η συναισθηματική νοημοσύνη δεν είναι ταλέντο, είναι εμείς. Μαθαίνετε. Ξεκίνα από σήμερα να παρατηρείς τι νιώθεις εσύ και μάθε να ακούς χωρίς να ψάχνεις λογικές λύσεις. Προσπάθησε το, έλα. Μπορούμε όλοι.

ένα μήνυμα που ήρθε στο Instagram. Λέει αυτό που είπες, ότι τα πάντα είναι σχέσεις, με διέλυσε. Έχω πάρει πτυχίο, έχω καλή δουλειά, αλλά η σχέση μου με το σώμα μου είναι κακοποιητική. Δουλεύω 15 ώρες, δεν κοιμάμαι, δεν τρώω. Τι να το κάνω το πετυχημένο βιογραφικό, να σε κατέβω τον εαυτό μου? Πω, κορίτσι μου, σε αγκαλιάζω σφιχτά, αυτό θα σου πω. Αυτό που περιγράφεις είναι η κλασική παγίδα του επιτυχημένου ανθρώπου που έχει μηδενική αυτοεπίγνωση και αυτοφροντίδα. Έχεις μια κακοποιητική σχέση με το ίδιο στο σώμα, επειδή έμαθες να παίρνεις αξία μόνο μέσα από το κάνω και το πετυχαίνω, ξεχνώντας, κορίτσι μου, το είμαι. Σταμάτα τώρα. Τώρα σταμάτα. Το βιογραφικό σου δεν θα έρθει στο νοσοκομείο αν πάθεις burnout. Ξεκίνα να εφαρμόσεις την τρίτη οδηγία που είπαμε. Πάρε την ευθύνη του εαυτού σου. Βάλε όρια στη δουλειά. Η πρώτη και πιο σημαντική σχέση της ζωής σου είναι αυτή που έχεις με εσένα, με τον καθρέφτη σου, με τον εαυτό σου. Τώρα σταμάτα.

και μας ήρθε ένα μήνυμα απάντηση σε αυτό που μας διαβάσαμε. Λέει, είσαι εγώ πριν 5 χρόνια. Κυνηγούσα την επιτυχία για να μου πούν μπράβο. Μόνο όταν έπαθαν burnout κατάλαβα ότι η σχέση μου με τον χρόνο ήταν ένας μόνιμος πόλεμος. Άκου τη Λίνα Βαλεόρια. Ευχαριστώ πολύ, Βασιλική. Σε ευχαριστώ. Είναι υπέροχη η παρέμβασή σου. Βλέπετε πώς συνδέονται οι ακροατές μας μεταξύ τους. Αυτό που λέει η Βασιλική είναι το κλειδί, το κυνήγι του μπράβο. Από παιδιά κυνηγάμε τον μπράβο του δασκάλου, μετά του γονιού, μετά του διευθυντή και στο τέλος γινόμαστε σκλάβοι των προσδοκιών των άλλων. Σε ευχαριστώ, Βασιλική, που θύμισες την Νατάσα και σε όλους μας ότι ο χρόνος δεν είναι εχθρός που πρέπει να τον νικήσουμε, αλλά σύντροφος πρέπει να τον απολαύσουμε. Ευχαριστώ πολύ.

Αλεξάνδρα, η οποία είναι εκπαιδευτικός. Μας λέει, είμαι δασκάλα 20 χρόνια, βλέπω παιδιά ρομπότ, ξέρουν να παίξουν όλη την ύλη, αλλά αν χάσουν ένα μόριο καταραίουν. Προφανώς είναι καθηγήτρια. Λένε, παθαίνουν κρίσεις πανικού, δεν τους μαθαίνουμε να αντέχουν τη ματέωση, βγάζουμε επιστήμονες με ψυχολογία νηπίου. Αλεξάνδρα μου, ως εκπαιδευτικός, χτυπάς το καμπανάκι του κινδύνου για το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ακούω, μαθαίνουμε στα παιδιά τι να σκέφτονται, αλλά όχι πώς να νιώθουν. Τα γεμίζουμε με πληροφορίες, αλλά δεν τους δίνουμε κανένα εργαλείο για να διαχειριστούν το άγχος της αποτυχίας. Όταν ένα παιδί καταραίει για ένα μόριο, σημαίνει ότι έχει συνδέσει όλη του την ύπαρξη με ένα βαθμό, ε. Αυτό είναι έγκλημα κατά της ψυχής τους. Πρέπει επιγόντως να βάλουμε τη συναισθηματική αγωγή στα παιδιά, στα σχολεία. Σε ευχαριστώ πολύ για την πολύτιμη μαρτυρία σου. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Και έχουμε άλλο ένα μήνυμα από τον Γιώργο. Δεν θα προλάβουμε, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Μας λέει ο Γιώργος από Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν σπούδασα ποτέ. Έχω ένα συνεργείο αυτοκινήτου. Ξέρετε γιατί πέτυχα? Γιατί ξέρω να μιλάω στον πελάτη, να τον κοιτάζω στα μάτια, να τον καταλαβαίνω. Αυτό είναι το EQ, ε. Ο ξάδερφός μου, μηχανικός, με τα πτυχία, έκλεισε το γραφείο του γιατί ήταν αγενής με όλους. Μπράβο ρε Γιώργο, έδωσες το καλύτερο πρακτικό παράδειγμα της αγοράς. Μπορεί να έχεις τις καλύτερες γνώσεις του κόσμου, αλλά αν άλλος νιώσει ότι τον υποτιμάς, ότι δεν τον ακούσει, ότι είσαι αγενής, θα φύγει και δεν θα ξαναπατήσει, εννοείται. Οι άνθρωποι δεν αγοράζουν μόνο προϊόντα ή υπηρεσίες, αγοράζουν συναισθήματα. Παρατήσετε τις διαφημίσεις όλες, συναίσθημα πουλάνε. Αγοράζουν επίσης την εμπιστοσύνη, την ασφάλεια και το σεβασμό που τους εμπνέεις. Αυτό είναι η συναισθηματική νοημοσύνη στην πράξη. Και γι' αυτό εσύ πέτυχες, ενώ τα πτυχία του ξαδέρφου σου δεν ήταν αρκετά. Μπορείς να το συζητήσεις όμως μαζί του και να τον βοηθήσεις να το καταλάβει, γιατί οι γνώσεις, είπαμε ότι δεν ακυρώνουμε τα πτυχία απόψε. Εννοείται ότι χρειάζονται τα πτυχία. Απλώς μόνα τους δεν φτάνουν. Αυτό λέμε.

Μας λέει η Χριστίνα, 29 ετών, μας λέει και την ηλικία της. Μόλις άκουσα αυτό που είπες για την ασπίδα των πτυχίων και άρχισα να κλαίω στο αυτοκίνητο. Χριστίνα, συγγνώμη αγάπη μου. Έχω κάνει 2 μεταπτυχιακά και τώρα ξεκινάω διδακτορικό. Σήμερα κατάλαβα ότι το κάνω γιατί φοβάμαι να βγω στην πραγματική ζωή και να φάω τα μούτρα μου. Η τίτλη είναι το καταφύγιο μου για να μην με πληγώσει κανείς. Αχ, μωρέ Χριστίνα μου, πάρε μια βαθιά ανάσα. Αυτά τα δάκρυα που βγάζεις αυτή τη στιγμή είναι δάκρυα λύτρωσης, γιατί συνάντησες την αλήθεια σου, κορίτσι μου. Το να αναγνωρίσεις ότι το διδακτορικό σου είναι το καταφύγιο σου από το φόβο της ζωής είναι η μεγαλύτερη πράξη συναισθηματικής νοημοσύνης που έχεις κάνει ποτέ. Δεν είναι κακό να φοβάσεις τη ζωή, Χριστίνα. Είναι τρομακτική καμιά φορά. Αλλά κανένα χαρτί δεν θα σε προστατέψει από το να ζήσεις. Βγες έξω, κάνε λάθη, μάτια μου. Πληγώσου, ερωτεύσου, φάει τα μούτρα σου. Αυτό είναι η ζωή. Και είσαι πολύ πιο έτοιμη να την αντιμετωπίσεις από όσο νομίζεις. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το μοίρασμά σου. Και εύχομαι όλα να πάνε καλά.

Μας λέει στο Instagram, Λίνα, σοκ αυτό που είπες. Ο πατέρας μου είναι σπουδαίος γιατρός, επιστήμονας με διεθνή καριέρα. Στο σπίτι όμως δεν μας χάιδεψε ποτέ. Μας μιλούσε για, σαν να είμαστε ασθενείς οι φοιτητές του. Μεγάλο IQ, μηδέν IQ. Μεγαλώσαμε με ένα ξένο. Αχ, μόνο παιδί μου, δύσκολα μηνύματα απόψε. Σε ευχαριστώ. Καταρχάς που ανοίγεις την πόρτα του σπιτιού σου, Αυτό που περιγράφεις είναι μια βαθιά πληγή. Πολλοί άνθρωποι με τεράστια πνευματική ευφυΐα κρύβονται πίσω από τον επαγγελματικό του ρόλο, επειδή ο ρόλος έχει κανόνες και ασφάλεια, το καταλαβαίνεις, Η πατρότητα όμως δεν έχει μάνιουαλ, απαιτεί να βγάλεις τη λευκή μπλούζα, να γίνεις ευάλωτος και να τσαλακωθείς. Ο πατέρας σου προφανώς δεν ήξερε πώς να το κάνει, πιθανόν γιατί κανείς δεν έμαθε και στον ίδιο πώς να το κάνει. Μην κρατάς κακία. Δες την αδυναμία του και μάθε εσύ από τα δικά του λάθη. Πώς, μάθε εσύ πώς να είσαι παρόν για τους δικούς σου ανθρώπους. Καμιά φορά τα λάθη των γονιών μας γίνονται εφόδια σε εμάς, γιατί μαθαίνουμε τι δεν μας αρέσει και να μην το κάνουμε κι εμείς. Όπως και να έχει, μπορεί να βοηθήσει. Και πάμε σε άλλο ένα λεπτό, έχει έρθει άλλο ένα μήνυμα. Πτυχίο ή ευτυχία, μεγάλη κουβέντα. Μας έμαθαν να μαζεύουμε χαρτιά για να εντυπωσιάζουμε τους άλλους. Τελικά η ευτυχία είναι να μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ ήσυχος, χωρίς να χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Σωστό είναι αυτό. Πολύ σωστό είναι αυτό το μήνυμα. Το θέτουμε στην πιο σοφή του βάση, νομίζω. Η αληθινή επιτυχία είναι ο ήσυχος ύπνος το βράδυ. Αν για να κρατήσεις τα πτυχία σου πρέπει να είσαι μόνιμο άγχος, ταχυκαρδίες και να παίρνεις χάπια, τότε το τίμημα είναι πολύ μεγάλο. Η ειρήνη μέσα στο στήθος μας, αυτό είναι το μοναδικό πτυχίο που μετράει. Εννοείται βέβαια η ζωή, η καθημερινότητα μας το επιτρέπει πάντα, είτε έχουμε είτε δεν έχουμε πτυχία. Το θυμόμαστε αυτό. Και ήρθε ένα σχόλιο απάντηση στον προηγούμενο για τον πατέρα που μας είπε το παιδί. Μας λέει, παλικάρι μου, έτσι είναι. Πολλοί κρύβονται πίσω από το κύρος του επαγγέλματος, γιατί η αυθεντική ανθρώπινη επαφή απαιτεί να δείξει την ευάλωτη πλευρά σου. Και αυτό δεν διδάσκεται στα αμφιθέατρα. Ακριβώς έτσι είναι. Κορίτσι είναι το σχόλιο αυτό. Στα αμφιθέατρα μαθαίνεις να είσαι αυθεντή, αλλά στη ζωή πρέπει να μάθεις να είσαι άνθρωπος. Η αυθεντική σχέση απαιτεί να πεις, δεν ξέρω, φοβάμαι, σε έχω ανάγκη, νιώθω. Αν κρύβεσαι πίσω από το κύρος σου, χάνεις τη μαγεία της σύνδεσης. Σε ευχαριστώ, κορίτσι μου, που έδωσε την τέλεια προέκταση στο μήνυμα του παιδιού μας πριν. Ευχαριστώ πολύ.

0: πάμε πριν να τελειώσουμε να πούμε τα τελευταία 3-4 μηνύματα που έχουν έρθει. Λοιπόν, Λίνα, ακούω αυτά που λες για τη συναισθηματική νοημοσύνη. Είμαι διευθύντρια σε εταιρεία. Έχω προσλάβει άτομα ή μεταπτυχιακό από το εξωτερικό που δεν μπορούν να πούν μια καλημέρα. Και τσακώνονται με όλο το γραφείο. Χίλιες φορές ένα παιδί με λιγότερα μόρια, αλλά με χαρακτήρα, βρε παιδί μου. Θα πω ευχαριστώ πολύ. Μας μεταφέρει την εικόνα από την κορυφή των επιχειρήσεων τώρα αυτό. Οι σοβαροί μάνατζερ σήμερα ψάχνουν για soft skills, πώς τα λένε αυτά, ε? Δηλαδή κοινωνικές δεξιότητες και συνέστηση. Τις τεχνικές γνώσεις τις μαθαίνεις σε 2 μήνες τον πολύ, πώς να εκπαιδευτείς, όποια εταιρεία και να είσαι. Το να είσαι όμως καλός άνθρωπος, συνεργάσιμος, ισορροπημένος, δεν διδάσκεται τελικά σε κανένα σεμινάριο. Και ένα άλλο μήνυμα από τη Μαρίνα. Μας λέει: Don't panic, παιδιά. Τη Δευτέρα γράφεται σε μια κόλλα χαρτί. Δεν υπογράφεται κατά δίκη. Καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστούμε, Μαρίνα. Σύντομη και περιεκτική και απόλυτα σωστή. Δεν υπογράφεται κατά δίκη. Κρατήστε αυτή τη φράση. Όλα τα παιδιά που δίνουν τα εξετάσεις τώρα. Είναι απλά μια διαδικασία. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και ένα άλλο μήνυμα που μας ήρθε από τον Άλκη, λέει: Δώσε και άλλες πρακτικές οδηγίες για τις σχέσεις. Αυτό με το μιλάω για το πώς νιώθω εγώ και όχι για το τι κάνει ο άλλος, μου έσωσε τον καυγά με την κοπέλα μου πριν από 10 λεπτά. Μπράβο, έχουμε άμεση επίδραση στους ακροατές μας. Πολύ χαίρομαι. Με κάνεις και χαμογελάω, Άλκη μου, πρέπει να πω. Χαίρομαι απίστευτα που το εφάρμοσες αμέσως και πιάσε τόπο. Βλέπετε πόσο απλό είναι. Πόσο απλά είναι τα πράγματα όταν αλλάζουμε τον τρόπο που σχετιζόμαστε. Αντί για επίθεση, δείχνουμε την ανάγκη μας. Συνέχισε έτσι, Άλκη, και θα δεις τη σχέση σου να πηγαίνει σε άλλο επίπεδο. Αυτό θα σου πω μόνο. Λοιπόν, ένα άλλο μήνυμα από τη Δήμητρα. Η Πανελλήνιες είναι μια δοκιμασία, όχι ο τελικός προορισμός μας. Μακάρι να μας τα έλεγαν έτσι και εμάς όταν δίναμε. Δημητρά μου, γι' αυτό κάνουμε αυτή την εκπομπή απόψε. Για να ακούσουν τα παιδιά αυτά που εμείς δεν ακούσαμε ποτέ όταν ήμασταν στην ηλικία τους. Και υποφέραμε χωρίς λόγο. Ποτέ δεν είναι αργά όμως να αλλάξουμε το αφήγημα για τις επόμενες γενιές. Και ένα τελευταίο μήνυμα που μόλις ήρθε. IQ σε βοηθάει να λύσεις μια άσκηση φυσικής. IQ σε βοηθάει να μην σπάσεις το γραφείο όταν δεν βγαίνει άσκηση. Καλό. Χρειάζονται και τα δύο, αλλά το δεύτερο σε κρατάει όρθιο. Μπράβο. Έγραψε τον καλύτερο ορισμό της απόψινής εκπομπής. Χρειάζονται και τα δύο πράγματι. Αλλά η ικανότητα να μην σπάσεις το γραφείο, δηλαδή αυτορύθμιση και αντοχή στη ματέωση, είναι αυτή που σε κρατάει τελικά υγιή. Αλλά το θυμόμαστε. Σε ευχαριστώ για το χιούμορ σου. Ένα τελευταίο μήνυμα πριν να κλείσουμε. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά μας. Οι γονείς σας, κάνουμε μια μεγάλη αγκαλιά αντί για κήρυγμα. Αυτό έχουν ανάγκη τώρα. Μπράβο, είναι μια μαμά. Κλείνει το κύκλο το μηνυμάτων μας. Θα πω με πολύ όμορφο τρόπο. Μια αγκαλιά χωρίς λόγια, χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις. Μια αγκαλιά που λέει: Είμαι εδώ για σένα, ό,τι και αν γράψει αυτό το στυλ. Τελείωσε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο εφόδιο. Και πριν να πάμε στο κλείσιμο, στο σήμα του σταθμού, να πούμε. Φτάνοντας στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής, θέλω να κρατήσουμε κάτι στο μυαλό μας. Αν αυτή τη στιγμή πιέζετε τον εαυτό σας ή τα παιδιά σας για ένα ακόμα χαρτί ή για έναν ακόμα βαθμό, σταματήστε για ένα λεπτό. Κοιτάξτε μέσα σας. Η αληθινή επιτυχία στη ζωή δεν μετριέται με αυτά που είσαι κρεμασμένα στον τοίχο σου, αλλά με την ειρήνη που έχεις μέσα στο στήθος σου. Μάθετε να αναγνωρίζετε τα συναισθήματά σας, μάθετε να ακούτε τον διπλανό σας, μάθετε να πέφτετε και να σηκώνεστε με πείσμα. Αυτά είναι τα πτυχία της ίδιας της ζωής και αυτά είναι που θα σας δώσουν την ικανότητα να γίνετε πραγματικά ευτυχισμένοι. Όλα τα άλλα έρχονται και φεύγουν. Ήμασταν μια υπέροχη παρέα, έρχονται ακόμα μηνύματα. Δεν μπορούμε να τα πατήσουμε, τώρα έχουμε τελειώσει. Σας ευχαριστώ για την υπέροχη παρέα απόψε. Ήμουν η Λίνα Καροφυλάκη και αυτό ήταν το Έλα να το μιλήσουμε. Να προσέχετε την καρδιά σας, τον εαυτό σας και να θυμάστε να ακούτε όχι μόνο με τα αυτιά, αλλά και με την καρδιά. Καλό σας βράδυ. Την επόμενη Κυριακή δεν θα έχουμε εκπομπή γιατί έχουμε υποχρέωση. Πάμε την παραπάνω Κυριακή με ένα νέο θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλή συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
4: Wow. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Όταν η πείνα σε καλή, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
7: Μάμα μία!
6: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
8: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εδωμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: 11. Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
0: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
4: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα πώς?
4: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα.
6: Έλα γόρι μου, έλα.
4: Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
6: Το έχεις.
4: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
7: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Hi, this is Jeanette.
3: And this is Chris.
2: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
3: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
2: We'll have a look through at what happened on that date in history.
3: Catch up with local news and events.
2: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
3: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
2: As well as lots of great chat.
3: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
2: For the All Sorts Show.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ψάχνω λόγους και αφορμές για να σε βγάλω από το μυαλό μου, μα δεν γίνεται, σου λέω. Έχω λιώσει στα ξενύχτια, κάποια λύση για να βρω. Αϊπνία και καπνός και ένα τασάκι από τσίγαρα γεμάτο που τα καίω. Σαν να καίω την καρδιά.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
0: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Όχι. Τι θα πει τελείως. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείως η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει.

0: στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Βενέτσιο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: τρεις.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
3: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
2: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.